0: Σερετά πουραχέι, πενεντιβέ Λος Κιντάνα.
1: Κουά, είναι αλωμητά, με εκατομμύτυγμα. Κουάνα, κι αγάτω εσύ, να πω.